football.

Τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα, του ψυγείου ήχος γίνεται.

σέλη είναι απόρριτη. Είτε φορητή, είτε αφόρητη, είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη. Η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

0: sont.
1: Je vais me rassembler.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death, Season 6. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες 2 και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο μας Strummer Radio. Μετά από μερικές εβδομάδες καλοκαιρινών διακοπών, να το πούμε, με πάρα πολλή δουλειά, αλλά ας το ονομάσουμε διακοπές, η εκπομπή Another Day, Another Death επιστρέφει δυναμικά για την 6η σεζόν. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα έκανα 6 σεζόν Another Day, Another Death και άλλες 2-3 πιο πριν. Ούτε τα φιλαράκια δεν έγανε τόση σεζόν. Από τα πιο όμορφα συναισθήματα η επιστροφή πίσω από το μικρόφωνο, από τα πιο όμορφα τα συναισθήματα η μουσική με όλους εσάς εκεί έξω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είχατε ένα όμορφο, όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστήκατε, να περάσετε καλά, να απολαύσατε τον ήλιο, τη θάλασσα και τα υπόλοιπα καλοκαιρινά καλοκαιρινές δραστηριότητες. Η σημερινή εκπομπή είναι η πρώτη εκπομπή της 6ης σεζόν, όπως ανέφερα, και θα είναι A Case of the Punks. Οπότε ετοιμαστείτε για 2 ώρες με πάρα πολλά γρήγορα κομμάτια, με πάρα πολλά πράγματα να πούνε το κάθε κομμάτι και με πάρα πολλά πράγματα να πω εγώ για το κάθε κομμάτι. Ξεκινήσαμε δυναμικότατα με τους The Damned και Neat Neat Neat από το 1977. Νομίζω ότι οι Damned έχουν ανακοινώσει και την τελευταία τους, το τελευταίο τους tour εδώ στην Αγγλία, αλλά με απλησίαστες τιμές στα εισιτήριά τους. Οπότε δεν νομίζω ότι θα τους δω αυτή τη φορά. Και θα συνεχίσουμε με τους πάρα πολύ αγαπημένους Wire από τον πρώτο τους άλμπουμ Pink Flag 1977. Θα ακούσουμε την κομματάρα Lowdown.

0: Κύριε Ζουάιερ, ακολούθησαν φυσικά οι Πάσκοξ, μία μπάντα που όπως όλοι γνωρίζετε αγαπάω, θεωρώ ότι δεν έχουν άσχημο κομμάτι. Ακούσαμε από αυτούς το Breakdown από το πρώτο τους EP, Spinal Scratch, κυκλοφόρησε το 1977 από New Hormones Label, με τον Χάρη Τιβότο στα φωνητικά αν δεν κάνω λάθος, πριν πάει και δημιουργήσει αυτή την μπάντα με το όνομα Magazine, δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Αστείευουμε φυσικά. Και αν δεν κάνω λάθος, για να βγάλουν το συγκεκριμένο EP, οι Μπάσκοξ δανείστηκαν λεφτά από τον μπαμπά του Χάρη Τιβότο. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να ήταν ο μπαμπάς του Πίτη Σέλη. Ήταν πάντως ο μπαμπάς. Κάποιος τους έδωσε λεφτά για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν το συγκεκριμένο EP. Ένα καλό investment, θα έλεγε κανείς. Θα συνεχίσουμε σε μία από τις πιο δυναμικές γυναικείες φωνές της αγγλικής punk σκηνής. Αναφέρομαι φυσικά στην Polystyrene και τους Sex Respects, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το all-time classic Oh Bondage Up Yours.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think Oh Bondage Up Yours! One, two!

Και φυσικά αυτή ήταν η The Rats με το Society. B-side του Babylon is Burning, αν δεν με πετάει η μνήμη μου, που κυκλοφόρησε το 1979. Εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο B-side των Rats. Οι Rats DC μόλις κυκλοφόρησαν ένα καινούριο ένα καινούριο EP, Bound in Blood λέγεται. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε, νομίζω 11 Σεπτεμβρίου, οπότε ήταν αυτό. Αλλά επειδή δεν έχω προλάβει να το ακούσω και να το αναλύσω μουσικά, δεν έπαιξα κάποιο κομμάτι από αυτούς για σήμερα, αλλά σας υπόσχομαι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να ακούμε και το καινούριο Rats DC EP. Το συγκεκριμένο κομμάτι των Rats που ακούσαμε εμείς ήταν από το Peel Sessions που κάνανε, δεν θυμάμαι πότε, είναι ένα από το Peel Sessions, αλλά κυκλοφόρησε το 79 από σαν B-side του Babylon's Burning. Θα συνεχίσουμε σε λίγο πιο αυτό που λέω experimental ήχο punk, ας πούμε, από το Cleveland, late 1975, ήταν έτσι η εξέλιξη των Rockets from the Tombs από το Cleveland. Αναφέρομαι φυσικά στους Pere Ubu, μία μπάντα που μου πήρε καιρό να αναλύσω και να ξεκινήσω να απολαμβάνω, και από τον πρώτο δίσκο The Modern Dance που κυκλοφόρησε το 1978 θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

σε έτσι λίγο πιο experimental, σχεδόν no wave ήχο, ήταν ο James Chance and the Contortions, ή πιο απλά The Contortions. Τι έχω να πω για αυτούς, ακούσαμε το κομμάτι Throw Me Away από τον πρώτο δίσκο By 1979, έτσι σε free funk, avant-garde, new wave, punk, whatever you wanna call it, ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι. Και για να γυρίσουμε πίσω σε μια από τις αγαπημένες μου μπάντες του Λονδίνου και του 77 σκηνής, έτσι short-lived μπάντα, δύο δίσκοι από το 76 μέχρι το 79. Αναφέρομαι φυσικά στους The Adverts, για να ακούσουμε από αυτούς το all-time classic No Time To Be 21 από το Crossing The Red Sea with The Adverts του 1978.

Ακόμα μια all time classic μπάντα της Αγγλίας ήταν η Eater με το Outside View. Έτσι, μια τετράδα teenagers στο Βόρειο Λονδίνο το 76 αποφάσισαν να φτιάξουν την μπάντα με το όνομα Eater, εμπνευσμένη από στίχους του Mark Πόλαν, και το πρώτο τους συγκλάκι, το Outside View, που είναι το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, θεωρείται και ένα από τα πρώτα punk singles που κυκλοφόρησαν ποτέ. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 77. Θα πω εγώ σε αυτό το σημείο βέβαια ότι είναι από τα χειρότερα live που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν η Eater όταν παίξαν εδώ έξω από τον Brighton. Μόνο ο Andy Blade, ο τραγουδιστής τους, είναι από τα original μέλη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτι πιτσιρικάδες, οι οποίοι είναι και αρκετά πιο glam, θα τους έλεγα, και glam metal, όχι το καλό το glam, το 70s. Και μάλιστα ακούσα και μερικά έτσι κακά πράγματα για τον χαρακτήρα του Andy Blade από φίλους παλιούς πανκιδές που έχουν παίξει σε live μαζί του. Από την άλλη βέβαια το The Album είναι δισκάρα. Αυτά από τους Eater και από την Αγγλία, και θα περάσουμε στην ίσως η αγαπημένη μου αμερικάνικη μπάντα, αν όχι είναι στους top 5. Αναφέρομαι φυσικά στους Bad Brains, και από το Black Dodge θα ακούσουμε το Pay to Come. Το ενδιαφέρον fun fact για το Black Dodge είναι ότι δεν κυκλοφόρησε σε κασέτα στην Αμερική, και πιο συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον. Η punk σκηνή της Ουάσιγκτον ήταν πάρα πολύ μικρή τότε, αλλά η κασέτα ήταν γραμμένη από χέρι σε χέρι, οπότε είχε πάρα πολλές διαφορές στην ταχύτητα και στην ποιότητα του ήχου, μέγρι που έγινε press ο δίσκος το 96, αν δεν κάνω λάθος, όπου είναι και λίγο πιο έτσι μαζεμένος ο ήχος του και η ταχύτητά του. Όπως και να έχει, Bad Brains και Pay to Come.

φυσικά και Misfits Teenage from Mars από τη δισκάρα Static Age, ένας καταπληκτικός δίσκος από την αρχή μέχρι και το τέλος, έτσι late, mid-late 90s, Misfits 1997, πολύ ωραίο δίσκος, πολύ ωραίο κομμάτι. Και θα συνεχίσουμε στην Αμερική και θα περάσουμε στο Los Angeles, σε μία από τις πλέον αγαπημένες μου μπάντες, μία μπάντα που θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά περισσότερα αν ο τραγουδιστής τους Darby Crash δεν είχε πεθάνει από overdose το 80. Αναφέρομαι φυσικά στους Germs. Από την δισκάρα GI θα ακούσουμε το κομμάτι Manimal.

Μία μπάντα που είχα ξεχάσει αρκετό καιρό τώρα είναι η Teals, η οποία ακούσαμε το You Are Not Blank, το οποίο είναι το B-side του δεύτερου τους EP I Hate The Rich από What Records Label, που κυκλοφορήσε το 1977. Είναι μια μπάντα που μας έρχεται από το LA, από την πρώτη γενιά μουσικής της punk σκηνής του LA. Εμφανίζονται και στην ταινία του Cheech and Chong Up in Smoke. Πολύ λίγους δίσκους, για την ακρίβεια 3 EP έχουν κυκλοφορήσει όλα και όλα. Είχαν χαρακτηριστεί στην αρχή τους ή σαν τους Class της Καλιφόρνιας, οπότε με βάση αυτό και με την αγάπη μου στους Class, πάμε να ακούσουμε Class και 1977.

0: μια έτσι αρκετά underrated μπάντα της punk σκηνής της Αγγλίας, από το Birmingham, ήταν οι Killjoys, οι οποίοι έχουν στα φωνητικά τους, αν δεν κάνω λάθος, τον Kevin Roland pre Dexys Midnight Runners. Και ακούσαμε από αυτούς το κομμάτι Naive, το οποίο μπορεί να βρεθεί στο πρώτο τους δίσκο, βασικά μπορεί να βρεθεί στο πρώτο του EP Johnny Won't Get to Heaven, που κυκλοφόρησε το 77 as the B-side, και επίσης είναι και στον δίσκο Naive του 1991. Αυτά για τους Killjoys, αρκετά underrated μπάντα όπως είπα. Εμένα μου αρέσουν πολύ, ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς. Φεύγοντας από την Αγγλία και πηγαίνοντας πίσω στην Αμερική, και πίσω εκεί μένα το San Pedro της Καλιφόρνια, μία έτσι αρκετά δύσκολη punk μπάντα, μου πήρε αρκετό καιρό να φτάσω σε σημείο που μου αρέσουν όσο μου αρέσουν τώρα. Αναφέρομαι στους Minutemen, μία μπάντα με αρκετές έτσι κυκλοφορίες, με τον Dennis D. Boone στα φωνητικά, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, όπως οδηγούσαν οι Minutemen το βαν τους για κάποιο live, είχαν ένα ατύχημα, νομίζω αυτός κοιμόταν στο πίσω μέρος του βαν και κάπως έτσι έχασε τη ζωή του 1985. Από τους Minutemen λοιπόν θα ακούσουμε το κομμάτι Definitions.
1: Let's say I got a gun in my hand. Six slugs, six points of view. Materialism. Let's say I got a book in my hand. 50,000 words, 50,000 translations.

Και αυτή ήταν η Minor Threat με το Good Guys Don't Wear White cover του κομμάτιου των Standells που κυκλοφόρησε το 1966. Το συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να βρεθεί στον δίσκο τους Salad Days 1985, φυσικά από Discord Records. Όπως όλοι γνωρίζετε, δεν είμαι και ο μεγαλύτερος οπαδός των Minor Threat και γενικότερα του Straight Edge κινήματος, αλλά είπα να το παίξουμε ένα κομμάτι Minor Threat. Πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που παίζω Minor Threat στην εκπομπή μου. Όπως είπα, τα πολύ Straight Edge δεν τα έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλλά δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Μιας και μιλήσαμε για Straight Edge, ας ακούσουμε και λίγο την Idles, μία από τις πρώτες μπάντες που υπέγραψαν με την Discord label, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να είναι και η πρώτη μπάντα, δεν είμαι σίγουρος. Από το Minor Disturbance θα ακούσουμε το κομμάτι Get Up and Go. 52 δευτερόλεπτα απόλυτης γρήγορης hardcore punk αλητείας.

Σκέφτεν η The Nation of Ulysses με το Spectra Sunning Sound από τον πρώτο τους δίσκο με το καταπληκτικό όνομα 13 Point Program to Destroy America. Άλλη μια μπάντα από Discord Label 1991. Το ενδιαφέρον με αυτή την μπάντα είναι ότι ήταν, αυτό προσδιορίζονταν περισσότερο σαν ένα radical πολιτικό πάρτι παρά σαν μια rock μπάντα. Είχαν και ένα zin το οποίο ονομαζόταν Ulysses Speaks για να μπορέσουν να προμοτάρουν τις φιλοσοφίες τους και τα ιδανικά τους, τα οποία μέσα περιλάμβαναν την καταστροφή της Αμερικής και το parent culture της Αμερικής. Γενικότερα είχαν έτσι βάλει τους εαυτούς τους στην ίδια γραμμή με άλλα έτσι, radical political movement της εποχής εκείνης. Γενικότερα με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα με πολύ ωραίο στίχο και γενικότερα πολιτική ρητορική. Δύο 7-inch και δύο δίσκους κυκλοφόρησαν στην Discord Label κατά τη διάρκεια του Σαμπάντα και ήταν η δεύτερη μπάντα σε popularity μετά τους Φουγκάζι της Discord. Οπότε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα. Πρέπει να τους μελετήσω λίγο περισσότερο καθώς δεν ξέρω τα πάντα για αυτούς, αλλά μην αγχώνεστε, έχουμε μία ολόκληρη σεζόν για να το αλλάξουμε αυτό. Ας περάσουμε σε μία άλλη αμερικάνικη υπεραγαπημένη μπάντα από το Give Me Convenience or Give Me Death Compilation. Αναφέρομαι φυσικά στους Dead Kennedys. Θα ακούσουμε την υπερκομματάρα The Man with the Dogs.

Και κλείσαμε την πρώτη μας ώρα με τους The Fall και το Roachy Rumble από τον δίσκο, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον, δώστε μου ένα λεπτάκι. Πρέπει να ήταν από το compilation Early Fall, κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Όπως για να γίνει, κλείσαμε με τον Mark Smith να μας τραγουδάει Roachy Rumble και ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους πάρα πολύ καλούς μου φίλους Vegan Meat Raffle, με τον Dr. Nicotine που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι μια μπάντα μεταξύ Brighton και Bristol. Όλα τα παιδιά είναι φίλοι και καταπληκτική μουσική. Ακούσαμε το κομμάτι Dr. Nicotine, όπως είπα. Ελπίζω να σας άρεσε. Από ό,τι μου είπανε, θα έχουν και άλλα κομμάτια να κυκλοφορούν σύντομα, οπότε θα τα ακούσουμε και μαζί παρέα. Να σας καλωσορίσω στη δεύτερη ώρα της πρώτης εκπομπής της έκτης σεζόν του Is Another Day Another Death. Είμαι ο Καζαντώνης, έχουμε ακόμα μία ώρα και κάτι ψηλά με πολύ πολύ μουσική και πολύ πολύ punk, οπότε χωρίς να τα πολυλογούμε πάμε να περάσουμε στους Negative Trend, οι οποίοι μας έρχονται από το San Francisco. Ήταν μέλη του, συνεχίζανε στους Flipper και Toiling Midgets. Εμείς από το πρώτο τους EP, Mercenaries, από Heavy Manners 1978, θα ακούσουμε το κομμάτι How You Feeling.

τους Negative Trend ακολούθησαν. Φυσικά οι Dead Boys δεν θα μπορούσαν να λείπουν, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε Dead Boys, ειδικά μετά τον χαμό του Cheetah. Εντάξει, είναι μια από τις καλύτερες μπάντες, είναι μια από τις αγαπημένες μου μπάντες. Ο Cheetah Chrome, ο κιθαρίστας τους, μας άφησε σήμερα. Βαρύ πλήγμα, προχτές βασικά μας άφησε, συγγνώμη. Βαρύ κλίμα, βαρύ πλήγμα για την punk σκηνή. Μία από τις πιο αγαπημένες μου αμερικάνικες punk μπάντες, τους οποίους ακολούθησε μία ακόμα αγαπημένη μου αμερικάνικη έτσι, punk μπάντα, που ήταν είναι φυσικά οι Ramones. Από το Road to Ruin ακούσαμε το It's Long Way Back. Και θα περάσουμε στους μπαμπάδες του, να το πω synth-punk, αλλά δεν είναι ακριβώς, αλλά δεν είναι. Οπότε εγώ το πω synth-punk, αναφέρομαι φυσικά στους Suicide, έτσι minimal synth-punk. Μάρτιν Ρεύ και Άλαν Βέγκα, ακούσουμε από αυτούς την υπερκόμματάρα Ghost Rider.

Φυσικά αυτή αυτό το ολιαυτό δεν θα μπορούσε να ανήκει σε κάποιον άλλον εκτός από τον Nick Cave. Birthday Party και Blast Off από το Junkyard, 1982 το συγκεκριμένο κομμάτι. Και θα φύγουμε από την Αυστραλία και τους Birthday Party και θα γυρίσουμε πίσω στην Αμερική και στο Los Angeles. Μία μπάντα που ήταν active από το 77 μέχρι το 82, Black Randy and the Metro Squad. Έτσι, μια περίεργη μπάντα η οποία είχε έτσι ένα μείγμα πρωτοπunk, 70s porn soundtrack, pop, avant-garde και αρκετά έτσι σουρεαλιστικά και κάπως offensive, χιουμοριστικά, χιουμοριστικούς στίχους. Από τον πρώτο τους και μοναδικό τους δίσκο Pass the Dust, I Think I'm Bowie από Danger House και 1979 θα ακούσουμε το κομμάτι I Slept in an Arcade.

Και αυτή ήταν η Quicks O Tick, Quicks Asterisk O Asterisk Tick, με το κομμάτι A Premonition or The Reason. Από την Αμερική, Washington DC, η περιοχή τους, αλλά δεν είναι με την Discord, το οποίο είναι κάποιο έτσι απίθανο. Οποιαδήποτε μπάντα βρίσκεται από την Washington είναι στην Discord label. Πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα. Δεν γνωρίζω πάρα πολλά για αυτούς. Από τον πρώτο τους δίσκο, Night For Day, ακούσαμε το κομμάτι Premonition or The Reason, που νομίζω είναι το 1999, από Ixor Sticks label. Και θα συνεχίσουμε πηγαίνοντας στον Καναδά για να ακούσουμε τους Vile Tones, οι οποίοι μας έρχονται από το Toronto και το μακρινό 1977, και από το πρώτο τους 7 inch Screaming Fest που κυκλοφορήσε το 1977, θα ακούσουμε ένα ακόμα B-side, το κομμάτι

Και γυρνώντας πίσω στην Washington, μια μπάντα με κλασικό Discord ήχο, The Warmers, έτσι λίγο post-hardcore indie mid-90s μπάντα με τον Alec Mackay στα φωνητικά, τον αδερφό του Ian. Ακούσαμε το κομμάτι Mad at the Man από τον ένα και μοναδικό τους άλμπουμ The Warmers, που κυκλοφόρησε το 96, και θα συνεχίσουμε και θα περάσουμε σε κάτι έτσι λίγο πιο μοντέρνο. Heather the Jerk από την δεν μπορώ να θυμηθώ από που είναι, από το Wisconsin. Θα ακούσουμε το κομμάτι Here Alone, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι από το πρώτο του single που κυκλοφόρησε το 2022, και πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως Heather the Jerk και Here Alone.

Και αυτή ήταν η Sick Bucks με το Boys I Used to Date από το Richmond της Virginia. Ακούσαμε το κομμάτι Boys I Used to Date, το οποίο είναι από το τελευταίο τους κυκλοφορία 2019, Lost Tracks, self-released το συγκεκριμένο. Και πάμε σε μία από τις πρώτες πρωτοπάνκ πάντες της Αμερικής, μια μπάντα που λατρεύω, μια μπάντα που ακούμε συνέχεια, Motor City 5 ή αλλιώς MC5, και από το High Time θα ακούσουμε το κομμάτι Poison.

Ένα ακόμα έτσι ημίκρυφο διαμαντάκι της αγγλικής punk σκηνής είναι η Machines. Εμείς ακούσαμε το You Better Hear, το οποίο νομίζω είναι από το πρώτο τους EP, True Life, ένα ακόμα B-side που κυκλοφόρησε το 1978 από το Southend-on-Sea στο Essex. Μας έρχονται οι συγκεκριμένοι. Μπορεί να βρεθεί το κομμάτι You Better Hear και στο Born Teenagers Volume 4 16 Great British Punk Original 77-82 compilation, πάρα πολύ ωραίο compilation, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και θα σας ακούσουμε και έτσι λίγη κλασική μουσική. Βόρεια Ιρλανδία, μία μπάντα μπορεί να μας έρχεται στο μυαλό, Stiff Little Fingers και Suspect Device.

και του Stiff Little Fingers. Ακολουθούν φυσικά οι Slaughter and the Dogs με το We Don't Care από τον δίσκο Do It Dog Style που κυκλοφόρησε το 1978. Από το Manchester μας έρχονται οι συγκεκριμένοι. Και θα περάσουμε στους Λούρκες, μια μπάντα από το Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα από το Fulham, οι οποίοι είχαν έτσι και την τιμητική τους σε πάρα πολλές από τις από τα Peel Sessions. Οπότε από τα Peel Sessions του 77 με 79 θα ακούσουμε την Κομματάρα, Ain't Got a Clue.

짜잔. 와, 짜물이나 휘민이잖아. 아, 진짜나 휘민이잖아. 아, 진짜나 이모 휘민이잖아. 아, 진짜나 이모.

Και από τους Λούρκες στους Lost Sounds, έτσι ένα synth punk κουαρτέτο από το Memphis στη Tennessee, που ήταν και μπάντα του Jay Retard, μπάντα του Jay Retard και της Alicia Trout, μέχρι το 2005 νομίζω, 8, κάτι τέτοιο. Ακούσαμε το κομμάτι You Don't Know Remote Control από το Rats, Brains and Microchips που κυκλοφόρησε το 2002. Γενικά αυτό το combination του Jay Retard και της Alicia Trout μου αρέσει πάρα πολύ, και γενικά ό,τι έχει κάνει, σχεδόν ό,τι έχει κάνει ο Jay Retard αλλά και η Alicia Trout είναι έτσι, αξίζουν ένα άκουσμα. Από τους Lost Sounds θα περάσουμε στην Αυστραλία, στην πάντα Mark of Cain. Τους έχουμε ξανακούσει και σε παλιότερες εκπομπές, σε παλιότερη εκπομπή δικιά μου. Είναι έτσι λίγο πιο post-hardcore ο ήχος τους, και θα ακούσουμε από το Battlesick του 1989 το κομμάτι Wake Up.

Kid Congo and the Pink Monkey Birds με LSDC από τον δίσκο Dracula Boots 2009. Η κυκλοφορία αγαπώ Kid Congo Powers, όπως όλοι γνωρίζετε. Το όνομα Pink Monkey Birds έρχεται από το Moon Age Daydream, κομμάτι του David Baum, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. 4 κομμάτια μας έχουν μείνει. Θα ακούσουμε τα 2 μαζί και θα γυρίσουμε για να ακούσουμε τα άλλα 2. Θα ξεκινήσουμε με τους The Weirdos για να ακούσουμε το Message from the Underworld, ένα κομμάτι που το έχουμε ξανακούσει και εδώ πέρα από το μόνιμο EP που κυκλοφόρησε το 1991, το συγκεκριμένο κομμάτι από το Los Angeles οι Weirdos, και πάμε ευθύς αμέσως να τους απολαύσουμε.

Και φυσικά ήταν η UK Subs με το Teenage από το μόνιμο EP που κυκλοφόρησε το 1980, Teenage. Και σας είπα ψέματα ότι έχουμε δύο κομμάτια, έχουμε ένα κομμάτι να ακούσουμε για να κλείσουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη εκπομπή Another Day, Another Death για την έκτη σεζόν στον αγαπητό Strummer Radio όπως πάντα. Η προηγούμενη σεζόν έκανε 28 επεισόδια. Ελπίζω η φετινή να κάνει περισσότερα. Καλή μας αρχή λοιπόν, καλή αρχή και σε όλους τους υπόλοιπους συμπαραγωγούς. Πάμε για πολύ πολύ πολύ πολύ μουσική, μια πολύ γεμάτη σεζόν εύχομαι, με πάρα πολλές μουσικές. Θα κλείσουμε με τους Addicts για να μας τραγουδήσουν την κομματάρα Steamroller. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for tonight. I hope you enjoyed this first show for the sixth season of Another Day, Another Death on Strummer Radio. There will be loads more to come. And I will be back next Tuesday. So thank you for tonight and I will see you all next Tuesday. Αυτά από μένα, πάμε να κλείσουμε με Addicts. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσαντώνης. Σας εύχομαι μια όμορφη εβδομάδα, ένα όμορφο βράδυ, να ακούτε πολύ πολύ μουσική και να προσέχετε. Πάμε να κλείσουμε με Addicts και Steamroller. Καλό σας βράδυ και καλή σας εβδομάδα.

the red hat and the big

θυμάμαι πάντα. Τα μάτια του φίλου μου να ακολουθούν σαν πουλιά τις γραμμές του τρένου. Να κοιτάνε στον ορίζοντα ένα τοπίο άβατο. Να σκέφτονταν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο. Που ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα και εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα να ζήσω μαζί σου, φτιάχνω τον κόσμο με ένα κομμάτι της ψυχής. Και από τον εξώστη εκείνο βλέπω την ίδια ταινία. Κάθε καλοκαίρι το θάνατο στη Βενετία. Και αναρωτιέμαι πάλι οι προσευχές μου πάνε.

παράξενα. Χτυπάει τώρα η καρδιά μου, υπάρχει άδικο. Έξω από τα όνειρά μου θυμάμαι στα μάτια σου. Να σχηματίζεται το άπειρο, θυμάμαι στα μάτια σου. Να σχηματίζεται το άπειρο κι εγώ που πάντα ήθελα. Να ζήσω μαζί σου, φτιάχνω τον κόσμο. Με ένα κομμάτι της ψυχής σου και από τον εξώστη εκείνο. Βλέπω την ίδια ταινία κάθε καλοκαίρι. Το θάνατο στη Βενετία και αναρωτιέμαι πάλι. Προσευχές μου που πάνε κι αν έχουν γίνει.